κοκκουνατά σου, πουρί κοκκουνα χνιάσουν κιμ, νόχα μουσιά κονόμα χμανομ κέτσου, κέτσου κάνει ασούν κιμ, τσέτσο τάρα κουνατάμ, τα που κρυάν κι. Μέλα ο τα γουαίλιαν μαέστρο μαλανότσιπα, τσέμνι ασούν κι τα γουέτα κουνα κέικαν, πουν κουντσο βάλλι κουνατσιό, τσέμι τσέ γουαίλιαν μαέστρο μαλανότσιπα. Celular Renca 943-912-014. Checho Miquecan, señora Rosa Salvatierra y Arjara Monca, Shumak Liapaye Kikunata, Hampia Shunekpa. Peja, Quechuata, pues parleta y eche con nojan signome, porque marca Mayen signme, señora Rosa Salvatierra. Muy bien, amigos oyentes, seguimos siempre con nuestra música auténticamente peruana, nuestra música folclórica. Aquí está.